Τι κουντούλιακ. Βουνόκο τη κρεμμύλη. Δεος 20 μόι σλάγκερ εκεί. Το κοράδι ουεγιάτσο.